0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ποια εκπομπή είμαστε?
2: Ραδιο.
1: Είμαστε η Ραδιο Τάξη.
0: Ήθελα να το αφήσω για ερώτημα της εκπομπής να κάνουν έτσι πόλη και να στείλουν μηνύματα. Γιατί όπως καταλάβατε δεν έπαιξε το σήμα της εκπομπής.
2: Ναι.
1: Ναι, μια τεχνική δυσκολία μας.
2: Είναι εποχή ζέστη σήμερα.

0: Το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε ήταν η Τόμνα Σαμίου και το «Κάτω στο γυαλό».
1: Υπέροχο πολυφωνικό. Και τώρα ακούμε τη Μέρι Λό με το «Θάλασσα, θάλασσα», ένα hit από το 1948.
0: Wow.
2: Wow.

0: Ωχ, μπήκε ο Αύγουστος, ε.
1: Α, ο Αύγουστος έχει μπει εδώ και 5 μέρες.
0: Πενθήσαμε.
2: Και εμείς τι κάνουμε εδώ ακριβώς στη Βασιλεία?
1: Κάνουμε εκπομπή για εσάς. Και εσείς, πάρετε μας τηλέφωνο.
2: Στο
0: 061-500-24-24. Ή κάντε μια βουτιά άμα δεν ακούτε, γιατί είναι τέτοιες μέρες για θάλασσα, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Ποτάμι.
0: Ό,τι βρέχει, ό,τι σας δροσίζει.
2: Ό,τι έχει ο καθένας.
1: Ό,τι λάχει.
2: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι σήμα κατά τεθέν των παιδικών μας χρόνων, για όσους είναι έτσι στα 80's, γεννημένοι και γεννημένες.
1: Μιας καλής ηλικίας.
2: Και μπορείτε να μαντέψετε ποιο είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής.
1: Πάρτε μας να μας πείτε, στείλε μας mail.
0: Το mail το θυμόμαστε.
1: Θα το βρούνε.
0: radiotaxi@radiox.ch.
1: Φατμέ.

0: Εγώ αποφάσισα ότι σε αυτή την εκπομπή θα μιλάω με το Δω, γιατί είναι εδώ ένα inside joke αυτό. Και τώρα ο Θάνος θα μας πει για το επόμενο τραγούδι.
1: Θα σας πω για το προηγούμενο. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Λειτουργιά από το Μίκη Θεοδωράκη και τη Μέρι Λίντα. Χωράφηση του 1959 από το άλμπουμ Αρχιπέλαγος.
0: Εννοείς Αρχιπέλαγος.
1: Αρχιπέλαγος.
2: Εγώ να πω ότι δεν είμαι μέσα στο Insight και νιώθω λίγο περίεργα.
0: Συγγνώμη.

0: Αλλά εντάξει, και να μην είμαι μέσα στο insight, θα έρθει η σειρά μου.
1: Πες τα δικά σου.
0: Θέλω το επόμενο κομμάτι να το αφιερώσω στον μπαμπά μου, που σήμερα γίνεται 65 χρονών. Μπαμπάς, αγαπώ πολύ, όπου και να είσαι. Ξέρω που είσαι βασικά. Πολύχρονος. Γελαστός, με κέφι και όρεξη να κάνεις έτσι μαγικά πράγματα όπως πάντα έκανες.
2: Μήπως να το τραγουδήσουμε.
0: Το τραγούδι αυτό.
2: Ναι.
0: Θα χαρεί πάρα πάρα λες.
2: Δεν ξέρω, μάλλον όχι.
1: Μπορούμε να πάρουμε ένα ρεφρέν.
0: Μπορούμε να πάρουμε ένα ρεφρέν. Σκεφτώ να τον πάρω και ένα τηλέφωνο βασικά, να το ρωτήσω αν θέλει, αλλά όχι. Πάμε να πάρουμε ένα ρεφρέν. Οπότε αφιερωμένο είναι το άγαλμα του Γιάννη του Πουλόπουλου.

0: Όπως καταλάβατε, κάναμε λάθος.
1: Δεν έπαιξε ποτέ το άγαλμα.
2: Μια γκάφα.
1: Παρ' όλα αυτά, χρόνια πολλά στον κύριο Σαμσόν.
0: Και βασικά το χρωστάμε ένα ρεφρέν, παιδιά, το είπατε, θα γίνει.
1: Ναι.
0: Είμαστε στους στίχους, το ρεφρέν.
1: Εγώ, όχι, ούτε εγώ.
0: Θα πω μόνος μου, λοιπόν. Κάποιο αγάλμα που μη βρε.
1: Αυτό είναι το άγαλμα.
0: Με
1: θυμηθήκε.
0: Και τον πόνο μου να ακούσει δε μ' αρνηθήκε.
1: Εντάξει, κάτι πιο χαρούμενο για τα γενέθλια του μπαμπά θα μπορούσε να έχει παίξει, θεωρώ εγώ, αλλά okay.
0: Ισχύει, έψαχνα να βρω τα αγαπημένα του κομμάτια και παιδιά είναι όλα για ξενιτιά, για αυτό και αγάλματα, αλλά είναι όμως τα κομμάτια.
1: Κατάλαβα.
0: Βαθιά, με ψυχή.
1: Ωραία, σούπερ.
0: Μόλις κατάλαβα τι λάθος έκανα και δεν έπαιξα, θα σας το πω μετά, έτσι, άλλο insight μεταξύ μας. Πάμε στο επόμενο.
3: Είναι σίγουρο πως κάνω φάσεις. Όλη η ζωή μου δίχως αντιφάσεις. Κάθε μέρα είναι

0: ακούσαμε συνθετική, είναι σίγουρο.
1: Αυτό ήταν το κομμάτι, έτσι λέγεται. Και τώρα συνεχίζουμε με το κομμάτι...
2: Πικροδάφνη από τους Mont Blancal. Και θέλω να το αφιερώσω σε τρεις πάρα πολύ φίλους. Στο Γιώργο και τη Σοφία από τη Λοζάνη που μας ακούνε. Και σε ένα φίλο που είναι πολύ πολύ πολύ μακριά, τον Ούλη. Γεια σου, Ούλη.

Πάντα όταν ακούω αυτό το κομμάτι, μου έρχεται στο μυαλό η ταινία το Σπιρτόκουτο. Η σκηνή στο ντους, όπου ο πρωταγωνιστής τραγουδάει αυτό το τραγουδί, ουρλιάζοντας. Απλά θέλω να το πω. Αν δεν την έχετε δει, δείτε το Σπιρτόκουτο.

0: Ένα ακόμα που θυμίζει αυτό το κομμάτι είναι τα πανηγύρια που χάνουμε όντας στην Ελβετία και όλα τα γλέντια.
1: Λοιπόν, έχουμε εισερχόμενο μήνυμα. Ένας ακροατής έκανε μία προσπάθεια να βρει το θέμα της εκπομπής και λέει είναι οι αβορίγινες. Δεν μπορώ. Λέει είναι οι αβορίγινες μετανάστες στην Αιθιοπία.
0: Όχι.
1: Οκ. Okay.

0: Κάνουμε μία παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι, καθώς το solo είναι αρκετά μακρύ, για να πούμε για τις εκδηλώσεις του Αυγούστου, να σας ενημερώσουμε για τα δρόμενα της ελληνικής κοινότητας. Και έχουμε να σας πούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα τον Αύγουστο.
1: Είναι όλοι διακοπές.
0: Ελπίζουμε να είναι όλοι διακοπές.
2: Και να περνάνε τέλεια.
1: Με ένα ραδιοφωνάκι στην τσέπη να μας ακούνε.
2: Δεν νομίζω αν είναι διακοπές με ένα ραδιοφωνάκι.
0: Με το τρανζίστορ.
2: Θέλεις θες ίντερνετ.
1: Η ευχή είναι ευχή. Έχεις δίκιο.
2: Εντάξει.
1: Μπορεί να μην είναι. Μακάρι. Μακάρι.
0: Άμα όμως δεχτείτε στις παραλίες παρόλα αυτά, στις 26 Αυγούστου μπορείτε να έρθετε να ακούσετε σε επανάληψη αυτή την εκπομπή στο μαγευτικό Έρλε Πέρλε και να φάτε φρέσκα σουβλάκια από τα χεράκια μου.
2: Τέλεια, θα έρθουμε.
0: Συνεχίζουμε με το κομμάτι Ασφαλώς και δεν πρέπει από Βήχη μου σχολείου. Τώρα, Μουστίνα. Πάμε.

0: Αυτό το κομμάτι με φέρνει στο Bar Batman, στο νέο κόσμο, στο τρίτο gin tonic, τα φιλιά μου. Αυτή είναι η Βικάρα και συνεχίζουμε με η Μισκούμπρια. Και
1: τα παιδιά αυτά φέτος κάνανε δύο συναυλίες back to back.
0: Τα παιδιά θα μπορούσαν να είναι γονείς μας, αλλά ναι, συνέχισε.
2: Εντάξει. Αυτό τώρα γιατί έπρεπε να το πεις εσύ?
1: Ελπίζω να μην μας ακούνε. Ελπίζω να μας ακούνε, να μας ακούνε, γράψτε λάθος.
0: Είναι traditional πλέον. ναι, πάμε.
3: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι.
1: Στο Release Festival, που είναι χαμός γενικά, πήγα και εγώ πρώτη φορά σε αυτό το μέρος, στην πλατεία νερού.
3: 48 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύς χαμός.

0: στενοφόρο και όταν φτάνω.
1: Φουλ σεξιστικό μου ακούγεται στο τραγούδι. Αν μας ακούνε τα ημισκούρια, λυπάμαι.
2: Σε όμορφη πλάτα.
0: Με τον Τιτανικό να σκουπίσω τον Κολίνια με τη φάτσα του Ντικάπριο και με τα μούτρα της κυράς του τον Ιχάκη μου το Σάπιο. Σαν τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ, ορμό στην παραλία και σούρνο για σωσίβιο.

0: Αλλά πείτε μας και εσείς, πώς το βρίσκετε αυτό το κομμάτι? Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα της εκπομπής
1: 061 524 24.

0: Watson ή Las Margellina Bay Watson. Θα είναι οι ξαδέρφοι του Juan Ramón του Ρότσα.
1: Όπα, όπα, όπα, όρσα μεγάλε. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφοι. Ο Ραμόν είναι θεός.
2: Άνοιξε, Μαρίνα.
3: Λοιπόν, Θάνο. Εντάξει, ήταν λίγο ράφο αυτό το cut, δεν πειράζει όμως. Το επόμενο κομμάτι είναι από μια εξαιρετική μουσικό, συνθέτη, καλλιτέχνη.
2: Σύγχρονή μας.
3: Σύγχρονή μας, υπερσύγχρονή μας, είναι η Στέλλα η Χρήστου από την Κύπρο, από τον Ασκά της Κύπρου. Μένει όμως στην Αθήνα. Και έχει κάνει το... Πότε τον έκανε αυτό το δίσκο, δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς. Έχει κάνει τον δίσκο, εξαιρετικό δίσκο που λέγεται Νίκο. Και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από αυτό το δίσκο. Έχει παίξει όλη η αφρόκρεμα της αθηναϊκής σκηνής σε αυτό το κομμάτι.
2: Της σκηνής.
3: Της αθηναϊκής.
2: Της αθηναϊκής σκηνής. Ναι.
3: Και ελπίζω να το απολαύσετε. Για πάμε λίγο. Το κομμάτι λέγεται «Η Χόλη Μάμη».
4: Όμορφη καλή ζωή.
5: Καλή ζωή.
4: Χρειάζεται ένα κοτόπουλο βραστό.
5: Χρειάζεται ένα κοτόπουλο βραστό.
4: Ένα ποτήρι κρασί.
5: Ένα ποτήρι κρασί.

0: Ακούσαμε το κομμάτι «Η Holy Mommy» της Στέλλας Χρήστου από το δίσκο «Νίκο».
1: Τι ωραία σύνθεση.
0: Ναι, είναι εξαιρετική.
2: Τέλειο.
1: Και τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο θέλω να πω έτσι μια μικρή ιστορία για αυτό το τραγούδι. Όταν ήμουν δημοτικό, θυμάμαι είχαμε πάει διακοπές οικογενειακές στην Άνδρο. Και είχαμε τότε ένα Λάντα Νίβα.
2: Κλάδες.
1: Στις Κυκλάδες. Στην Άνδρο, στις Κυκλάδες. Είχαμε ένα Λάντα Νίβα τώρα, ένα τρομερό αυτοκίνητο. Wow. Και είχε μέσα μία κασέτα. Μία κασέτα του Μιχάλη Βιολάρη που όποτε μπαίναμε μέσα έπαιζε αυτόματα. Mm. Οπότε ήμασταν εκεί μια εβδομάδα, θα ήμασταν 10 μέρες. Κάναμε βόλτα το νησί και ακούγαμε το Βιολάρη μέρα νύχτα, πάνω κάτω. Εγώ τώρα θα ήμουν Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού. Βάλετε πολλά. Και θυμάμαι ότι τον αγάπησα αυτό το δίσκο. Δεν το θυμάμαι να τον πω, δεν τον έψαξα, ήμουν σήμερα πολύ βιαστικός. Αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο, το Δελφινοκόριτσο, να το αφιερώσω σε όλη μου την οικογένεια που ήταν
2: είναι
1: παρούσα.
2: Η οικογένεια Δελφινοκόριτσων.
0: Δελφινοκόριτσο.
2: Πάπου προς πάπου.
0: Του Μιχάλη Βιολάρη.
1: Του Μιχάλη Βιολάρη και. Μιας και. Καταφέρω ειδικά και στον μπαμπά μου που έχει τα γενέθλια του σήμερα, να το ξαναπώ.
2: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, μπαμπά, πάμε να το ακούσουμε.

0: εξαιρετική Αρλέτα. Και για το επόμενο κομμάτι έχω να πω ότι είναι ο ύμνος το ελεύθερο κάμπινγκ και τις διακοπές με ελεύθερο κάμπινγκ, νομίζω.
1: Λούρκα, μας λείπεις.
0: Που ελπίζω όλοι να απολαμβάνετε, όλοι και όλες αυτή τη στιγμή. Νομίζω μια άλλη εναλλακτική θεματική της εκπομπής θα μπορούσε να είναι ποιες διακοπές είναι οι καλύτερες. Ποιες είναι οι ιδανικές διακοπές, βασικά.
1: Για μένα αυτές που δεν χρειάζεται να μπεις μέσα σε κανένα δωμάτιο ή να περάσεις κάποια πόρτα.
0: Για μένα αυτές που δεν έχεις μπρίζα για να φορτίσεις το κινητό σου.
1: Τέλειο.
2: Εγώ είμαι μόνιμα σε διακοπές.
1: Αυτές που δεν έχεις σήμα.
0: Δεν έχεις σήμα, δεν έχεις δωμάτιο, δεν έχεις φορτιστή, δεν έχεις κινητό.
2: Το κομμάτι παίζει το να βάζω λίγο.

0: τσίρο τραγουδάκι.
1: Εξαιρετικό.
0: Υπέροχο. Μπράβο, Μαρίνα, για την επιλογή.
1: Ευχαριστώ.
0: Το επόμενο το έχω διαλέξει εγώ και θέλω και αυτό να το αφιερώσω. Πες μου.
1: Όχι, τίποτα. Ήθελα να πω ευχαριστώ. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Να μην ξεχνιόμαστε. Το
2: τραγούδιο.
0: Να μην ξεχνιόμαστε. Το έμαθα πριν κάποιες μέρες, μου το έμαθα ο αδερφός μου και θέλω να το αφιερώσω στον αδερφό μου. Είναι από τον Λεωνίδα Μπαλάφα, το «Ό,τι αισθάνεσαι να λες». Και είναι μια εκτέλεση, μια επανεκτέλεση από την live εκπομπή του Νίκου Πορτοχάλογλου, το «Μουσικό κουτί». Γενικά έχει πολύ ωραίες εκτελέσεις, επανεκτελέσεις κομματιών εκεί πέρα και ωραίους καλλιτέχνες, άμα τύχει να την βρείτε, ακούστε τίποτα. Οπότε το κομμάτι αυτό είναι από αυτήν την εκπομπή. Πάμε να το ακούσουμε. Αφιερωμένο, Νικόλα. Και ευχαριστώ που μου το έμαθες.

0: Μας.
1: Τι εκπομπή σα.
2: Τίποτα, να δεν τερματίσει αυτό το αστείο. Ποιοι είμαστε?
0: Ο Θάνος, ο Αυγουστίνος
2: και η Μαρινά.
1: Και ο Αυγουστίνος.
2: Και ο Αυγουστίνος.
0: Και ο Θάνος.
2: Και ο Θάνος. Ωραία, συγγνώμη. Σοβαρότησα. Η επόμενη εκπομπή μας είναι στις 2 Σεπτέμβρη, ίδια ώρα.
1: Θα είμαι εδώ.
0: Και εγώ.
1: Ελπίζω κι εσείς. Και φέρετε και τους φίλους σας.
0: Ακούμε τον Άρισαν στο κομμάτι Τεφαρική.

Πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξετε τον Άρη Σαν στο Wikipedia page του. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και νομίζω ότι αξίζει να την ξέρουμε.

0: Σας χαιρετάμε. Καλό βράδυ.
1: Καλό Αύγουστο. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Και τα λέμε σαν ένα μήνα.
0: Καλές βουτιές.
2: Φιλάκια πολλά.